0: Το όνομα του! Το όνομα του! Τολόν κασίαν! Τερνάκο άμπις τη μάγσα βουρούν ραξάσα! Η στρίκου μου νίγκαλ! Γαργαρά ήτου κονγκάχα! Βουρούν ραξάσα! Σα μου τίγκαλ τη μάνα κασίαν! Άμπις νη τερνάκτα! Να λάμα κοίτα τη μάκαν!
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu ikonggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.